0: Ποιο πρόβλημα και τέτοιο.
1: Σαν να σου πάω μα. Πάντα νόμιλε. Μαγεία. Ρίγα με ερμοζή. Δεν σε μεσέβασε. Μου τσου σέστα.